έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές τρύψαλα, οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές, και άφησα σε μια γωνία.